είπε Mercedes, δε πας πακνιά. Που στρίβεται εκ μπρέγου η δε την κάτι προσφυρά. Hide me selfie.

να σιωδευε την κατρόβε. Ας διασταθέμε τε ψύχεμ δικού η λούτεμ ζώτη μος μπαρόβε. Του αβέταν τίμε κουρλούαν με του δε του και κουρ.